Hedo, Radiofonikos Tasmos, VCA 88,5 FM. Καλημέρα, πες. Πολύ καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδιαίο 2ωρο αντικειμενικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα στην ελληνική ώρα. Φωνή Δυτικής Αυστραλίας με την εκπομπή της Μόστερ Πέτικα Λαϊκά Μονοπάτια. Μαζί σας και πάλι σήμερα, ζωντανά στον αέρα, η δημοσιογράφος Νίκη Ρογουστάκη για ένα ευχάριστο 2ωρο. Το πρόγραμμά μου μεταδίδεται ζωντανά στον αέρα, πάντως μείως κάθε Κυριακή μεσημέρι από τις 2 έως τις 4 μετά μεσημβρίας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού VCA 88,5 FM στους 88,5 MHz στα FM Stereo. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψυχολογική εκπομπή «Ρυθμός Ρεπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια» παρουσιάζει, συντονίζει και επιμελεί η Νίκη Αναγνωστάκη. Διακριτικές σχέσεις παγκοσμίου ρεπερτορίου. Στο ρυθμό Ρεπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια θα ακούσεις τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας στο σήμερα. Κυριακή λοιπόν και 28 Ιουνίου του 2026. Σήμερα στο πρόγραμμά μου θα έχω για εσάς ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες πλευρές που άλλαξαν τον κόσμο, επιστημίες και αφιερώσεις, παρήκεντα και αθλητικά νέα. Συνάλλαγμα, πρόγνωση του καιρού, θα διεξάγουμε το διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά και σαμπάνια στις Μπαροσαβέλη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη δισκοθήκη μας. Τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 08-92-97-10-88. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458-862. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στην συχνότητα 88,5 FM για την ενημέρωτησή σας και ψυχαγωγία σας. Πάμε λοιπόν μαζί να ακούσουμε μεγάλες φωνές Μαρινέλα Πάριου. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Λοιπόν, η Μαρινέλα Άριος άνοιξε το μουσικό μας πρόγραμμα σήμερα με τόσο ωραία λόγια και τρυφερά, μόνο να εννοούνται, που συνήθως δεν γίνεται αυτό. Τέλος, σας εύχομαι να περάσουμε σήμερα ένα όμορφο διωρό μαζί και πάλι. Ακούτε την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή της Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό BCA 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα είναι και ένα γνωστάκι για ένα όμορφο διώρο. Να στείλω την αγάπη μου και την καλημέρα μου στο Βίλο Ελλάς, εκεί στους συμπάρικους που μας ακούν. Και πολύ θλιβερά είχαμε μια κηδεία εχθές, δεν προχθές μάλλον. Σιγά σιγά εμείς ηλικιωμένοι φεύγουμε με τη σειρά μας, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, να ζήσουμε τα υπόλοιπα μας τα χρόνια ήρεμα. Καλωσορίζω τους φίλους μας που μόλις μπήκαν στο παιδί μας. Σας εύχομαι να περάσουν μια όμορφη, ένα όμορφο διαρό και πάλι σήμερα μαζί μας. Μείνετε λοιπόν μαζί μας.

Μια ζωή ταξιδεύω στις καρδιάς σου τον ατέλειωτο χαρτί κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου με σκορπίσει στον αγέρα σαν στάχτη, απ' το όνομά σου πιάνω.

τραγουδάω στο ρυθμό της καρδιάς σου, καρδιά μου, κι ολοχάνομαι. Μα πρωτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

0: Radio VCA. Hold the phone on my pen, the pen. Then I'll turn in the view and the sound that goes over the phone.
1: Θυμάμαι που παίζαμε παιδιά μες στις αλάνες, σκηνές αξέχαστες.

Ακούμε λοιπόν παλιές χριστές λαϊκές επιτυχίες. Ακούμε παλιές χριστές λαϊκές επιτυχίες, αξέχαστες, διαλεγμένες από τη δισκοθήκη.

Και τώρα λοιπόν πάμε μαζί να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα των τωρινών και περασμένων αιώνων που συνέβησαν κατά το παρελθόν της ιστορίας, σαν σήμερα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μια καθημερινή περίηση σε γεγονότα και ανθρώπινα επιτεύγματα που συγκλώνησαν, επηρέασαν και σημάδεψαν την ημέρα της ανθρωπότητας, γιατί κάθε ημέρα έχει τη δική της ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν, 28 Ιουνίου του 2026, ρίχνουμε μια ματιά στην ιστορία του τόπου και σημαντικά πρόσωπα που έμεναν στην ιστορία, που καταγράφηκαν στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Και λέμε λοιπόν, καλοί μου φίλοι, τη χρονιά του 1914 σαν σήμερα. Ο Σέρβος φοιτητής Γραβίλιο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σαράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάδο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τη χρονιά του 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βαρσελιών, με την οποία τερματίζεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 5 χρόνια μετά την έναρξή του. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία, η όρη της συνθήκης, η νομή του κόσμου και

μεταπολεμικός συσχετισμός που διαμόρφωσε. Αποτέλεσαν βασική αιτία του νέου ιμπεριαλιστικού πολέμου που ξέσπασε 2 δεκαετίες αργότερα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τη χρονιά του 1967 το Ισραήλ επικρατεί των Αράβων στον πόλεμο των 6 ημερών και η πόλη της Ιερουσαλήμ τίθεται και πάλι κάτω από τον έλεγχο των Ισραηλινών που την επέσπασαν από την Ιορδανία. Τη χρονιά του 1902, σαν σήμερα, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνει την πράξη Σνούβερ, εξωσιδιωτιδώντας τον πρόεδρο Ρούσβελ να αποκτήσει από την Κολομβία τα δικαιώματα για την διόρυγα του Παναμά. Το 1997, ο Μάικ Τάισον δαγκώνει το αυτί του Αβέντερ Χολιφέλν στον τρίτο γύρο του μεταξύ τους αγώνας στο Las Vegas. Παρά την ειδοποίηση του διατητή, δαγκώνει και το άλλο του αυτή του αντιπάλου του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και ο τίτλος να παραμείνει στα ίδια χέρια. Και τώρα να περάσουμε και στα δικά μας γεγονότα σαν σήμερα, και λέμε λοιπόν τη χρονιά του 1913, η εμπροσθοφυλακή της 5ης Μεραρχίας απελευθερώνει τις εσπερινές ώρες την πόλη των Σερών. Οι Βούργαροι κατά την αποχώρησή τους καίνε 4.050 οικίες, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες. Τη χρονιά του 1917 η Ελλάδα μπαίνει πια επίσημα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τασόμενη με τον ιμπεριαλιστικό συνασπισμό της Αντάν. Τη χρονιά του 1948 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιουγκοσλαβίας, επικεφαλής του οποίου είναι ο Τίτο, εκδιώκεται από την Κομινφόρ επισημοποιώντας τη ρήξη Μόσχας και Πελιγραδίου. Η απόφαση αυτή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον ελληνικό εμφύλιο, αφού σύντομα ο Ιουγκοσλάβος ηγέτης δεν θα αναγνωρίσει πλέον τις δεσμεύσεις του απέναντι στον Δημοκρατικό Στρατό. Τη χρονιά του 1960 ιδρύεται βιομηχανία αλουμινίου από διαφόρους κεφαλαιούχους στην Ελλάδα, με δυνατότητα παραγωγής 52.500 τόνων το χρόνο. Τη χρονιά του 1985 πέθανε ο ηθοποιός Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τη χρονιά του 2007, μεγάλη καταστροφή στην Πάρνηθα. Οι πυρκαγιές κατακαίουν χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Σαν σήμερα το 2015, η κυβέρνηση του Τσίπρα κήρυξε τραπεζική αργία και επέβαλε capital controls, περιορισμό κίνησης κεφαλαίων. Αρχικό όριο αναλήψεων ήταν 60 ευρώ ημερησίως. Και τη χρονιά του 1946 τα Δωδεκάνησα αποδίδονται στην Ελλάδα. Επίσημος πανηγυρισμός σε ολόκληρη τη χώρα. Και για τις έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο λέμε, η τυπογραφία εφευρέθηκε από τον Ιωάννη Γιουτεμπέργο το 1340. Αυτά λοιπόν, καλοί μου φίλοι, ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο, έως την ερχόμενη εκπομπή μας.

Ακούμε λοιπόν παλιά αγαπημένα χρυσά λαϊκά ρεμπέτικα τραγούδια. Πρώτο 88,5 FM, την ρεμπέτικη

Και λοιπόν να περάσουμε και στα τοπικά ποδοσφαιρικά νέα Δυτικής Αυστραλίας για την 13η αγωνιστική Δυτικής Αυστραλίας Second Division. Εχθές Σάββατο είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Η Αθηνά αγωνίστηκε εχθές Σάββατο και έφερε νίκη επί της Inglewood United με το σκορ 2-0. Συγγνώμη. Ισοπαλία έφεραν η Κάραμα, Shamrock Rover με την Molly Wilmills με το σκορ 1-1. Η Ashfield ιτήθηκε από την Rockingham City με 1-0. Η Καλαμάντα City επιβλήθη της Canning City με το σκορ 2-0. Νίκη έφερε και η Wembley Downs επί της Gosnells City με το σκορ 2-1. Στη βαθμολογία τώρα λοιπόν, η Αθηνά πρώτη με 32 βαθμούς, η Νέτλαν με 32 βαθμούς, Μέντζουρα 25, Τζούνταλαπ 25, Κίνγκσουα 22, Ινγκλιγουτ United 21, Queens 18, Κόβεν City 16, Μέρντοκ 14, Βουέλαπ 14, Σουμπιάκο 9 και τελευταία η Curtin University 9. Η Αθηνά θα αγωνιστεί το ερχόμενο Σάββατο 4 Ιουλίου εκτός έδρας και θα αντιμετωπίσει την Murdoch University στο Sports Ground, Sound Street, Murdoch. Η ώρα έναρξης 3 μετά μεσημβρίας. Και τώρα λοιπόν να μην ξεχάσουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα για το πρώτο division. Νίκη έφερε η Bayswater City επί της Perth Red Star με το σκορ 3-0. Η Μπαλκάτα Έτνα ιτήθηκε από την Olympic Kingswood με 5-4. Η Perth Soccer Club σφυριλάτησε την Armadale με 4-1. Η Σοπαλία έφεραν η Perth Glory με τους Σκοπιανούς Sterling Lions με το σκορ 1-1. Η Fremantle City επιβλήθη της Western Knights με το σκορ 3-0. Νίκη έφερε η Dianella White Eagles επί της Sorrento με το σκορ 2-1. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι Σκοπιανοί Sterling Lions βρίσκονται έκτη στην βαθμολογία με 23 βαθμούς.

Και λοιπόν να περάσουμε και στον καιρό μας και στο συνάλλαγμα μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου Δυτικής Αυστραλίας, της Bureau of Meteorology, στην πόλη μας σήμερα η θερμοκρασία θα εισέλθει στους 11 βαθμούς Κελσίου. Με πιθανές βροχοπτώσεις και ελαφρούς ανέμους, η θερμοκρασία θα μειωθεί το βράδυ ανάμεσα 4 και 1 πάνω από το 0. Ενώ μέσω της ημέρας θα φτάσει περίπου στους 12 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν όλη την εβδομάδα θα έχουμε σφοδρές βροχοπτώσεις με χαμηλές θερμοκρασίες. Η Δευτέρα με 80% βροχοπτώσεις με ανέμους 15 έως 20 χιλιομέτρων την ώρα. Βραδινές θερμοκρασίες θα πέσουν ανάμεσα στο 0 και 5 βαθμούς με 14 βαθμούς Κελσίου την ημέρα. Η Τρίτη με 100% βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί 6 έως 10 τις βραδινές ώρες, 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου μέσω της ημέρας. Η Τετάρτη με 100% βροχοπτώσεις, 7 έως 25 mm rainfall, η θερμοκρασία θα κυμανθεί 7 έως 10 βαθμούς Κελσίου την ημέρα, θα σκαλώσει στους 14 βαθμούς Κελσίου και την Πέμπτη από 80 έως και Παρασκευή έως 100% βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί την Πέμπτη από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου και η Παρασκευή από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε και στο συνάλλαγμα για τους υπάρχους που θα ταξιδέψουν στην πατρίδα. Σύμφωνα με τις πώλησεις που μας δίνει η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος εναντί του ευρώ είναι δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς 0,89 αμερικανικά cents. Λίρα Αγγλίας προς 0,83 pence. Το φράγκο Ελβετίας προς 0,90 francs. Το γεν Ιαπωνίας προς 178 γεν. Και δολάριο Αυστραλίας προς 1,59 cents εναντί του ευρώ. Λίρα Χρυσή Αγγλίας αγορά 781 ευρώ και πώληση 915 ευρώ. Το μαύρο χρυσό πετρέλαιο Brent κυμαίνεται σήμερα στα 71,99 cents με 73,8 cents δολάρια αναβαρέλι. Αυτά ήταν λοιπόν το συνάλλαγμα και η πρόγνωση καιρού.

Κάπως όμως εδώ, καλή μου φίλη, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε το φτιάχνω μικρόφωνο η Νίκη Αναγνωστάκη με ενημέρωση, με ωραία μουσική και τραγούδια. Σας ευχαριστώ για τη δική σας συντροφιά και πάλι σήμερα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή στις 2 μετά μεσημβρίας. Έως τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Με χαμόγελα και καλές κουβέντες πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εσωτερικός και εξωτερικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Από εμένα λοιπόν, την Νίκη Αναγνωστάκη, γεια σας. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.